που γιασί γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασουρεράρε να γι σκήνου.

Πάτε λε πρώτο, τι μιλούν ο Νιόρ και με τρίουμφο να μπορεί να είναι στο Βικίντρο. Ω τότε η Βαλέντρο πιτρώει το, το σκέμι φινάλε που είχε, με τετέ, το τομάνε και πανεπάκι, το δολαρί, τη φορά του με την κοινά μαζί, μάγερα παράσχε τα ρωτήρο, δεν ξέρει.